Stratos Παγιουμτζής Ντιλεντίκ ve Γιώργος Δαλάρας Αντωνίωρος. Ο Γιάννης Παπαϊωάννων Μπίρμπες Τέσο Ιλετζέκ. Βασιλεκ, εσύ θα μετανιώσεις, Τούρκτσετε, πισημάν όλο Τζάκσον. Σόζ γίνεται Κώστας Μάνεσης, γιάζδε. Κουτσουκ κζμ, σαν ανέ γιαπτν κι μπένι τέρκετίν, μπένι σονζουσά δεκ γιαλνς μπρακτν, άρτεκ μπένι ουμουρσάμιορσουν. Beni çıldırmaya karar verdin mi?